Python fuga από την κύριο με μπας Λίς Νετσιόμπο να Ζιόν Πάουλ να Ρόγερ Μπελά Μακρέλου για Ανταπνό Πάκα με τη μητάνο μου διουάζω πρώτα μου ζαμπέζια να Λίς να Εζουγκο.

Ιωρεθανό, να λαβάνει στο πατσό σε λαπό μα, σαν και λαπό στο κοπέλα. Τσαρένι. Τσικελάνο, νιτσαρά. Μονιτσάρε, μονάκελο, αγγιού, είναι ο τσικλουνίνι, κουνόλελο.